πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτό, σαν σιμιτούνα, βερτό. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω, βερτό. Leather παλτό, βερτό, και escargot, βερτό. Rally cars, job με stars, σου είπα, βερτό.